0: σε μάτσα. Πόρταβος Κάντζαμαν. Real hip hop. The essence. This is what we do, what we love to do. Gotta pay me nothing. You ain't gotta pay me nothing. Just give me a microphone.
1: Hier ist die Spätschicht.